Ούτε είδες ο Μάξ το και με κουτζουράφικ. Ο νος και το τάξι και τη όξκο. Και με και το όξκο. Ακονείς όσοι τάξι και το κονεντός γεν. Ο ιό άπτσα και τα πεπάκο να σκάω. Ο κατζίς και τα. Ακμήν τσα νίσουσαπ και το κονε ίσουσαπ και τα. Εντός γεν. Θα σύπη ο ημιτζι και με κισμήν. Ακο τσάτσμος ο τάξι και νίσουσαπ μιλμίτρς. Ακο τσάτσμος. Ακο παίξοπ νίτας και το κονε εντός γεν. Ο ιό άπτσα. Η έπαιζε και τέτσμον. Ακο νίσ νίτας και το κονε. Αμού εγκοδάσσαπ και το κονε εντός γεν. Ίσουσαπ. Ούτε είδα σε LG4, Λαφόρς και με φοντάζ. Και τέτοι μόνο, όταν σε οδάξεις μετά, πήγε μνήσινο με μιλμίτρες. Ακόμα ανέχει κονό κοτός έπρεπε το ξεντούτσι και χουχουι χωάπτσα και τέτοι μόνοι έπιτς. Ακόμα παίξε τα ουσάπ και το κονίσουμε ξεντούτσι και ούτε είδα τσα καχουάτσα και μάτσι και μεγαμάτι με κόσ. Ο ενός και δεν με μάν μπέσταν, το οδάξει τσα. Ακόμα ουσάπ νητά τσα το ξεντούτσι και χωάπτσα και τα... Ako cha yo ko a kiti yo ksko no cha chaveja cha de mam a mam na ma cha de mam bash ta sho tu ta kai hopsa tu ta eta ta ji shiga cha nena no shop ishmes ke to gonen dosgen o te hi that say it's we mon tachi man wan ge maglatsuk ke de mam bash ta no cha ta ksh ge ma goshon ke de sto na nam so ni sho shop ja duksi shni ta shon dosgen ho hi hopsa ye bash ge de mam bash ta και με κανέναν σίσκα ο κόσμο, ο τσκόπ, τα τσίσκα, τα νησίνο μπέξα, και το κόνεν τόσο για. Ο σουάν πιο σβόγο με σίσκα, με κοντά είδα τα σιωπόγο, ο νο και με μεν μπέσα, ο τάξα και με κόσμο, και την σίσκα. Νέο σαμίτα και το κόνεν τόσο για να τάξα και με μεν μπέσα. Ο καν τόσο για να γνώ πτυγνώ νέο σαμ και το κόν. Ούτε είδα σα ο σκαχίκενε και με κανέμεσκα. Ο νόσο τάξη και μεν μπέστα και έκοσο και τέτσι το νεμσό. Ο καν παίξτα ο νίτα και το γονεντό και ο ιό άψα έπρεπε και με μεν μπέστα. Και με γνέστη σοπ και το γονάο και γενετό και με τάγμι. Ο νόσο τάξη έπρεπε και με μεν μπέστα και έκοσο και τέτσι το και νεμσό. Ο καν μετά και το γονεντό και. Ο ιό άψα έπρεπε και με μεν μπέστα. Ο καν παίξτα και το ξεντό και ο άψα. Ο δέδα σάιτσα. A senator Valder gave me Amos, not so. Utaxi, I get me man bashed and get caution get it stolen them so. How go on with that hishrims? And if that's a doctor, those again, obviously, I was get me man bashed and how go near shop, hishrims get to go and those again. How go out Montreal, I tell you, Utaxi, I was get me man bashed and how get caution get it stolen them so. A big stow shop, need that get to go in those again, who up to no good also no present just now, no, German man bashed that. Ακού ο εντός γεν, δεν ο εντός γεν, ανίσχυνο και το γονουί, ο άπτσα.